0: Μα πρέπει να σφαράω να σου λούλουν λέω σε φούλου τόλου για να σου ομέ. Ουα ματάλλον τελφόνι. Μο ο Ελενέι τάι ο τόλου φίτου φίτου τάσι λίμα είπα τόλου. Όλο μου φορεύω νόα είναι τάτο η μέλη.
1: On air at radiosamoa.co.nz.
0: Αφα πέω ο εμφανάφαγα είναι Facebook, μάρει YouTube, ρε Σάμοα. Bang for Lea, Shakel Tato Bow screening.
1: Yeah.
0: A little fat of Lufa Mole, a Bambiana Mawa, Mofo Tongfitinga, you want a lake Kirkako. Yeah, Twai Teletato, yeah, back for my Oikado Fine. Yeah, on a fan on Noel, I'm Kako Fang home.
1: Yeah.
0: I'm more to know from Natu Towers, fan out the show, or the Pesele Farm and Twenty Pulling, I'm on a finger ring and radio some more told in the Yaso.
1: Yoto was safe for happy birthday.
0: Toto was for Tolu. Hello, bye.